0: μια πασοπίδα όταν θα γιούσα τόνα.
1: Κομπάτια λαπάτια, ασκούτου θα γιούσα τόνα.
0: Γιατί στείω ασκούτου θα γιούσα τόνα. Λαλαλαλα.
2: Ràdio Argentona, 104.6 de la FM.